γεια μου ζουκορό. Γεια μου ζουκορό. Βάλι μου ντουπάτι μου, κουλού να συντέχω τούρμα ούτι είπα κουλού μα έβαν. Μα το τίνι ήταν λαϊδέ. Βάλι μάρι του κάπωσα ρε ακουλνιάι.